0: Ακασίας.
1: Σας άλλα μικρόδι καρατζιά. Στάνουε πολλές καρατζιά. Λόμπα, τρόσιεν τελισμό. Δεν την πάπα.